0: fin de semana. Todos los éxitos.
1: Wow. Ο Πίσεν δεν είναι ο Στάσο, αγριόδε, κομπλέτο, καντέλα.